Κατανόητον εγώ γιατί αποτελώνεται Building Permit 10 to Fist Regulation 2026. Υπουργέ, τι πω τα γίνημα κουρί, υπουργή είναι μακουρίαν καρικίδα και όχι με το αν κορακορα νικόμουν κανεί, παίρνουν τα πάντα κυρών τη Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 είναι με το πίνα το αν ασούν, τελική αιώ. Τι ονόμα να μαγαίνε νικόγουρα, όνει κακαταγουρά για γιον καί για χωρόα και μάιν μακουλιάν, σουάν τε χατήτη για πού, ο Ιρακίνη κανόν τε σουάγιο. Τε κόγουρα να χωγιά τίποτα νόμι τε χαϊρακί, ηρών να ναζίμ τε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Ήναν εν τέιν τε κόγουρα, ο ναζίμ τε quality control and inspection division, ανα μακούρι με τάν να πέβε, καμπάνα νικατήτη, τάνι μακουρία τα χατήτη, τάν κορτάμι, ανόμετα τη ταυτέχα ο ταπιού αρήκη νικα παραπαρά τα γαίνει πέρεγιου όπου του χάντα καταουρόι παίνει ρασφόν τα κατήτη. Η μάη χαραβαγήν τα κατήτη ο ένα πουντέι τίποτα νόμετα και χωράκι ακένα κατήτη πάνε τα ρε παιγέι καίνα νουακίν τα καριέια γιόν νουακίναν αγε κατήτη. Η χαραβαγήν έπεπα ένα τάκι ρούια τίποτα νόμετα παιδιά και κονά νουάκι τα κατήτη να κιέν τα καριέια. Υπουκίν νουρούν το κονγουράγιο ο ένα πουντέιν σπαουάκιν έναν official Facebook page μίση ο είτε μίση websites on the Biwari Kitab on Gongra. Ibukin Dongrona Pani Norita Kime Anasim Demise at the Quality Control and Inspection Division.

Όταν ήταν σε με φρύ, καρέκια μόδα φωνήσιν, έγινε κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, θα βαρανικά η ένα στο βοταφόν, υπό κέν πόγαμ. Έκει ο πιόκι, τα ήτα παρά. Κόνα τέι με το αντωμέ, με βοταφόν τάινα. Όταν ήρθε αν έκανε πιτάν σε με κον ήσεν, καρέκια αν καν ήσεν με μάνα να κο βοταφόν, αν τα ουρά είναι πέντε να κι να μ' τα ρεπόν πετά για εγώ έκο. Θα βαρύραν καν, κόνα το με τάινα κο, με βοταφόν. Τα ρεπονία, αντρικ, τα ουανά ακιά ακιά. Υποκέν πανίν τον ρόνα. Καπού αν τάτα σε μκάι, νόρι αραπόρο ρόι έκαμε τερό υποκέν. Ποκονάνε πεν καπού ακανού αν δαν τάτα σε με νωρίαν τεστά, το γουάνα το γουάνα το γουάνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone Together Weekend. Σιπάτε τα νύρα με ένα service Vodafone Ιόν σιπάκι να μπάτα να πούει ρόμ. Τα κουπέ να πούει αμκόρακι και ρόμ με να μπαρυπούν και broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the block, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνα μπαϊντάνιρα.

Όταν ήραν στην νεφρή, καρέκια μου όταν φωντσίν, έγινε κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κίνη που όκαν. Έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τέλει με το αντό με βοταφόν, τα ένα. Όταν ήρια νε κανή πιτάν σεν να κον ίσεν, καρέκια αν καν ίσεν νε μάνα να κο βοταφόν, αν τα ουρό είναι πέν καρινά και να μην τα ρεπούν τα γεύα εγώ. Τα βαρύραν καν, αγώ να το μεν τα ένα πω, με βοταφόν. Τα ρεπονία, αντρέτ, τα γόνα ακία ακία. Υπόκειν πανίν τον Ρώνα. Καπού αν τάτα σε μικάι, νόρι ερα πορορόι έκαμε τερό υπόκειν. Ποκονάνα πεν καπού αχανού αν δαμ τάτα σε με νωρίαν τεστά, το γόνα το γόνα το γόνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone Together Weekend. Σιπάτε τα νύρα με ένα service Vodafone Ιόν σιπάκι να μπάτα να κοίγε ροάμ. Τα κουπέ να κοίγε μκόρακι και ροάμ με να μπταρυπούν και broadband data. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκι, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανακόν να μπαίνει τα νύρα.